Παλούστε σε ρελούν εντύνερ. Ως αμετενή αγαγαν ραδιοζάμνε, την ώρην βάτ σε αμετενή αγαγετρών εγκόμε. Με αγαπορτούν έργα καταρέν καμήν γράγε αραβότ γάμετα σεν δαστεμέκ. FM αλήκη είναι σύνειρε καμπότσιρε σε FM γάνεν. Good morning, this is Hago Papkarian on CFM U93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη.
2: Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are Ειρήνη Ζαχαρίδης
0: and George Kitsidzis.

0: Αυτό είναι το τέλος του προγράμματός μας. Θα μας ακούσετε και πάλι την άλλη Κυριακή από τις 3 ως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM Radio. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη.
0: Ακολουθεί το πολωνικό πρόγραμμα. Γεια σας και καλή σας εβδομάδα.
1: This is the end of our Greek program. We'll be with you hopefully next Sunday from 3 to 4 p.m. from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. Your hosts today were Irini Zakharidis
0: and Josh Ketsedzis.
1: Thank you for listening. Have a great week. Stay safe and stay tuned for the Polish program.